0: επίθεση Ρόντζα Σίτα Ουσέν από το σταβλισμα με τα καλά ήρθα στήλε for the approach 364 για 1997.
1: The intercept will cause the next one.